0: παίζω νου γέτς φανεραρά νου σάντατς. Ταν, τζέμψο δε φαμάτ κανά δίσουν φανό βανανάς,
1: ε. Τότε.
0: Μας μαν τζέμψε νου.
1: Αλόλο, αλόλο αντέ αμσέβα.
0: Μαμέτσακα, μαμέτσακα ουάν μας να λου.
1: Βούλατσιν βάκ. Τίνκα, γίνω βουλανάω. Τότε.